Σκούρνες οδηγίες, ας πολυμείς βοβόνται. Σκούρνες οδηγίες, ας πολυμείς βοβόνται.